0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Πέτρεσε.
0: Κάτρα FM. Съвременната хит музика.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Βάισε τσέσε.
0: Στο τσιαούι τσέτηρι. Ράδιο Κάτρα FM.
2: This is
3: business.
2: Business is
3: Κάτρα FM Mixed Vibes.

0: hit μουσικά. Κάτρα FM.
1: This is
0: Κάτρα FM Mixed Vibes.
2: Your favorite